0: Άμα η DC βίτσι μας λέει.
1: Ρα, ε.
2: Περδόνα, του ταρχέτα μπανκάρια νο φουνκιονάρ.
1: Ανσίχτια, μπανκάρια νο φουνκιονάρ. Βα, ο Σκάρτ Μερκή.
0: Σιάφ, λεφτ καλ.
1: Καλόμ, σπέσι του ζόντερ χέλτ in Peru. Εμένα μου γεσπρέις πένα οπ. Σε πίτσι δίκ με μαλάρια εν τσίκινας.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
3: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
4: Oh,
3: vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk.
4: Te veel video's.
3: Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt.
4: Ah.
3: Proximus. Think possible. Classics.
5: Radio 1.